Εγώ ο τίος της ασκατώμε να τεγώχμη να έτσι μου είναι πίτα το τσιγάτιο όμως τα Sturdy Stone Center σε δίχατιο είπαμε παθήτα έτσι εγώ με το Rick Hansen Foundation Accessibility Certification σε δίχατιο όμως τα εγώ σε το γεμονό μου αγαπημα συνέχεια να είμαι ημίδιτσι και τα παθήτσι και έτσι εγώ είτε εγώ παθήτα και εγώ όμως τα evaluation μάνα και τσιγάτιο. Το είναι αναγκατσίχιστικ με αυτή σε κατάχει, τα χαμηγίστικ κατάχει σε πιμπαδίχτα έτσι εγώ με το foundation. Εγώ έτσι το κεμένα μου και εγώ αν με το τσιγάτι, δηλαδή με το evaluation νούμε και τσιγάτι και εγώ είχα σε γεμίδιχτικ certification μάνα και τσιγάτι και σε αποκτάχιστικ το κεμένα μου και κατάχει σε πιμπαδίχτα έτσι εγώ με το foundation. Εγώ έχω τη όσκα να γασαστήγη, εγώ είχα και στα πίνα ανοίγμα, πιμπαδίχτικ. Εγώ τα έχω σίγουρα και τα τα πάσκη τι να έχω ανέχαν τα κατώχει εγώ σου σχότς και τα βασικό ή του τα έχω όμοι εδώ καβί το σχάτ τα έχω. Εγώ έχω τι εγώ Yorkton Indigenous Friendship Center σε δέχα τι όμως ότι είσαι σάμα νόχι Yorkton ένωμη σε δέχα τι όνομα ούτσι είναι εγώ έχω τι όμα ουι χαστά έτσι όμοι εδώ ουι κισκενόχα μάγιτσικ ταν σώμα γιατί όχι χαουασονάνου ουικ Traditional parenting is a dehatio. You go out the Victoria Blackbird is a dehaso otahawi. Gawi nigan skak. You go out the Hawi Wichihui, Chikotagan, the birth doula is a dehaso. You go to Alexis Chartrand. Ota Tatnianus apagamisa opis in July. Gigam Tatbag and Minapito, Gigisipayak, his cochins to Minapito, Bonabitagisigak, Kitapimba de Gomota, Gawiestazi. Kiskanoha magic tan summa, Kayategagipise. Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Εγώ Εξκίσουμε εγώ, όμως τα ουσκονίχα οι αγάχους hepatitis σε διχάτιο. Εγώ και εδώ με πιακίσικα οι απατσιστάτσι και οι κρισομάτσι κάθε δαούια. Και τα μάμε τον ίδιο στα μετώμη, δεν έχουμε στεγμίσει τσίτμαν. Εγώ τι μα έχω τσίκ, είναι ότι έχω τσίκ, εγώ με το αγάχος σου. Εδώ έχω και εγώ και για με το τάγμι στα γέγω, εδώ είναι ότι εξκίσουμε εγώ, εγώ και τα νηπιούσι εγώ, όμως τα γίσπεν να είναι το έγω σίκ. Να αναγκατσίχει εγώ εγώ και τα βίτσιχει εγώ εγώ. Μη τσίτα τσιτνώ εγώ με το είναι ότι έχω τσίκ. Εγώ είχα τσί με το τάχο εγώ που εξκεδείς τάχο άτης πατάμα. Εγώ να είναι το τάγι σου βίτσιχει εγώ σπίπατάμα εξκεδείς τάχο. Νίστε νόη να νιούσα από κοιμίτσα, όπι είσαι.